0: Pourquoi pas?
1: Μέσα στο ζωντανή, εμείς δεν το είσαι καθόλου, δηλαδή. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

0: repas.
1: Μέσα στο ζωντανή, εμείς εδώ είσαι καθώς λάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.